0: απλά απίστευτη Nirvana, απίστευτα unplugged.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

0: δεύτερη ώρα στα πρωινά μας στον Αμβρακιά FM και το 919.gr. Αυτά τα δύο ώρα πρωινά που θέλουμε να ξυπνάμε την πόλη, θέλουμε όλη η πόλη να ακούει την ίδια μουσική και να δουλεύει και να έχει ένα χαμόγελο, όσο μπορούμε δηλαδή να φέρουμε αυτό το χαμόγελο. Και όχι μόνο στην πόλη. Και στα ημιωρινά, καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Τζίνα, Χριστίνα. Καλημέρα στο διάσελο.
1: I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing.
0: Γιώργο, χρωστάω σαν The Paradise, το οποίο είναι υπέροχα, αλλά είπα λίγο να γκαζώσουμε τώρα, να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Fool's Garden, η κοντούλα λεμονιά.

Things can only get better, που λέει και ο Howard Jones, και ίσως να τα ακούσουμε αργότερα. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Μιχάλη, δεν ξέρω αν σας έχω βάλει εγώ κοριό στον εγκέφαλο ή με έχετε επηρεάσει εσείς και μου στέλνετε vibes με τραγούδια που θέλετε. Say it right, η Νέλη Φουρτάντο. Από τα ονόματα που μας ενθουσίασαν τότε και για κάποιο λόγο

Τι Νέλη Φουρτάδο ήταν αυτή. Πόσα μαγικά τραγούδια μας χάρισε το 2006. Και μετά τσουφ. Τι χάσαμε. Καλημέρα στην Αθήνα πολύ. Αθήνα πάλι σήμερα. Καλημέρα Στέφανε. Καλημέρα στη Μακρυγιάννη. Καλημέρα Κωστή. Πάμε Τουρκία. Νέσε Καραμπότζεκ. Η μουσική είναι από Jesus Christ Superstar. Γιάλι γιάλι. Τραγουδάρα.

Είναι σε Καραμπότζεκ. Ο τότε Ριγέ έφτιαξε αυτήν την τραγουδάρα το γυάλι γυάλι. Και νομίζω ότι η μέρα θέλει και λίγο Μόμπι. I'm gonna find my baby. Τρομερός Μόμπι. Πόσα χρόνια σκέφτομαι ότι θέλω να βάλω Μόμπι μαζί με Βασίλη Λεβέντη, αλλά πάντα κολλάω. Είναι πολύ extreme, ακόμη και για μας.

ο τιτανοτεράστιος Μόμπι. Find my baby. Καλημέρα στο team του τρίτου που επέστρεψε. Μεσοβδόμαδα, καλημέρα Νικό. Όλοι κάθε μέρα κάνω επίσκεψη να δω αν οι λουκουμάδες και χαλβάς είναι σε καλό επίπεδο. Εγώ στα τσούρος φέτος έχω πέσει. Καλημέρα Ριόλα. Το τραγούδι λέει γυάλι γυάλι, σημαίνει δίπλα στο κύμα. Και έχει λέει στοιχεία παραδοσιακής μελωδίας της Μαύρης Θάλασσας. Κατανοητό. Κωνσταντινούπολη είναι αυτό. The Egg. Getting away with it. Μια Τετάρτη πρωί που δεν ακούσαμε ακόμη ένα τραγούδι για το Σεπτέμβριο, στην τελευταία του μέρα.

0: The Egg. Getting Away With It. Ήταν και η έφηβη από το Λύκειο, από το επάλυκδρομο σήμερα. Καλημέρα Άννα, καλημέρα Αγγελική, καλημέρα Χρήστο. Μπορώ να έχω μια μεγάλη καλημέρα από όλους σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ακούσατε τις φωνούλες, τις φατσούλες στο 919.gr. Είναι αυτή δίπλα στον κούκλο. Ψωνάρα. Η αλήθεια είναι ότι η πιτσιρικαρία αυτή έχει ξαναβρεθεί στον Αβρακέ FM. Είναι δικά μας παιδιά. Οπότε εγώ θα τους αφαιρώσω Μάικλ Τζάκσον, Παραγκούπολη, They Don't Care About Us, το πιο τολμηρό βίντεο κλιπ που έχει κάνει ο Μάικλ.

τι τραγούδι, πόσο τολμηρό και επικίνδυνο βίντεο κλιπ. Και ήταν η καταστροφή, η αρχή της καταστροφής του Michael Jackson. Το εβραϊκό λόμπι τα έβαλε μαζί του, Jumi Sumi. Και τον εγκατέλειψαν όλοι σε μια μεγάλη κατηφόρα. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική. Ο γιος και οι φίλες στο στούντιο. Αχ, τι ώρα περνάνε, αλλά δεν το ξέρουν. Με Χριστούγεννα, με Πάσχα, με τρεις μήνες καλοκαίρι και εκδρομές. Χριστόλη, σε αυτήν την ηλικία όλοι ροκάδες με ταλάδες είναι και όλοι μόνο. Μετά το δύο ώρα αφιέρωμα στο Simply Red του Βαγγελίδη το Σάββατο, τι να κάνουμε εμείς, ένα Stars.

Στο ξημέρωμα των 90's η Simply Red τα σπάνε όλα με το Stars. Το μετάνιο στο αρμπό σήμερα ακούσουμε και Fairground που είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό. Αλλά τι σας έχω εγώ τώρα, Spice Girls το καλύτερό τους. Εδώ εγώ είχα πει respect. Αυτό μου είχε αρέσει. Αυτό έχει μια υφή soul μουσικής.

Είμαστε στα μέσα των 90's. Παντού παίζει Spice Girls Wannabe και βγάζουν αυτή την τραγουδά Say You'll Be There. Καλημέρα. Bonjour sweet boss, το συνεχίζει. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό και κόψτε ρε την πλάκα. Καλημέρα στο Μεγανήσι. Καλημέρα Λίνα. Τετάρτη πρωί 30 Σεπτεμβρίου. Do you remember? Κανονικά αυτό πρέπει να παίζει 21 Σεπτεμβρίου, γιατί για τότε μιλάει.

0: putting on the Ritz, putting on the Ritz, putting on the Ritz, putting on the Ritz. Από το μακρινό 1982 ο Τάκο, όπως τον γνωρίσαμε στο Pudding on a Ritz. Το φοβερό είναι ότι τον βρήκα στα social media, του έστειλα μήνυμα και απάντησε αμέσως. Ευγενέστατος. Απίστευτο. Θα μου πεις παλιές δόξες. Φυσικά και θα απαντήσεις σήμερα. Αυτός πιστεύω τρελάθηκε που κάποιος από την Ελλάδα του έστειλε μήνυμα, που τον θυμούνται ακόμα. Αλλά και πάλι είναι συγκινητικό με κάποιο καλλιτέχνη που αγαπήσαμε και χορέψαμε παλιότερα. Να μιλάς. Και για να κόψουμε τα sweet boss και τα σταριλίκια, πες Χρήστο, τι έκανα μόλις τώρα, τι έκανα?
1: Καθάρισε την τουαλέτα.
0: Σφουγγαρίστρα.
1: Σφουγγαρίστρα.
0: Και χλωρίνη.
1: Κανονικά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Στα γόνατα.
0: Όχι ακριβώς, γιατί θα λένε.
1: Τέλος πάντων.
0: Και χωρίς να βάλω και το τσεμπέρι στο κεφάλι του.
1: Χωρίς, ναι,
0: που θα ήθελες να με δεις και έτσι. Τα σταριλίκια αλλού. Brian Ferry. Το εξτέντι του Don't Stop the Dance. Το Εδιμβούργο θα έχουμε γελάει.

Brian Ferry, Don't Stop the Dance. Υπέροχο εξτέλι. Καλημέρα ταξιάρχε. Από τους πιο παλιούς αμβρακιώτες ακροατές. Πριν καν υπάρξει το 919.gr. Τόσο παλιά. Πάμε για το τελευταίο δεκάλεπτο και πολύ σωστά γράφετε. Έχουμε να ακούσουμε πολύ καιρό το Santa Maria. Τώρα λίγο που μας το έμαθες, η Λούκα Βάστα.

ανακάλυψαν αυτό το τραγούδι. Λούκα Βάστα, Σικελία, Σάντα Μαρία. Απλά αυτό έπρεπε να το είχαμε ανακαλύψει τον Ιούλιο, αλλά θα έρθουν καλοκαίρια πολλά και εδώ θα είναι αυτά τα τραγούδια. Κάντε όπως ο Βαγγέλης Ρίζος. Τάτι. 1, 2, 3, 4, 5.

1, 2, 3, 4, 5. Daddy. Καλημέρα Μελίνα. Με καρδούλες. Σε έδωσε η μαμά Αγγελική. Αυτό ήταν για σήμερα. Χρήστος Έξαρχος. Αφήσε και έρεμο σήμερα στο στούντιο. Δεν μας έχει τραγουδήσει κάτι λαϊκό. Ανάτος. Καταλάβαμε. Morgan Wallen για το τέλος. Love Somebody. Ως εδώ, ήπιατε καφέ με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Αν σηκώνετε κι άλλο καφέ, σας έχουμε Χρήστο Έξαρχο μέχρι τις 11. Εις αύριο τα σπουδαία, Οκτώβριο.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιώλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα 7 με 9 The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.
6: Και one more time.

0: every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
4: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
5: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
4: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
5: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
4: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
6: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
6: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
6: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
6: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και ΣΠΑΗ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
6: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
1: Αμβρακία FM.
7: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

πόσο συγκινητικό είναι να ξεκινάς με το βασιλιά των εφηβικών σου χρόνων, το δικό μας Michael Jackson, και να το μοιράζεσαι με τους σημερινούς έφηβους που τον ανακάλυψαν και αυτοί και τον λάτρεψαν. Καλημέρα Άρτα, και καλημέρα από την Άρτα.

Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Φτάσαμε στην Πέμπτη και όχι μια τυχαία Πέμπτη. Καλό μήνα, είναι η πρώτη μέρα του Οκτωβρίου. Φάγαμε το Σεπτέμβριο. Καλά πήγε. Με το κρυουλάκι του πήγε. Και πάμε στο Μάιο Οκτώβριο Σύμφωνο. Καλημέρα από τον Ομβρακέ FM και το 919.gr. Καλημέρα σε ένα μεγάλο και πολύ ζεστό ακροατήριο που ζούμε μαζί τις μέρες και τις νύχτες και μοιραζόμαστε μουσικές. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη, καλημέρα στην Πρέβεζα, στην γειτονική Πρέβεζα, καλημέρα Άννα. Θα κάνουμε καιρό να σας δούμε εσάς. Καλημέρα Σταύρο, κατάλαβα από το μήνυμα χωρίς μάθημα γιατί πάμε κορνισέ για ημέρα αθλητισμού. Εκδρομούλα μου μύριζε. Εκτός κι αν είσαι του αθλητισμού. Και πολύ καλά θα κάνεις να το εκμεταλλευτείς. Έλεγα λοιπόν πως μια γενιά πολύ μακρινή από τα είδες. Ακούει Michael Jackson, ακούει Queen, The King and the Queen. Και μοιραζόμαστε μουσικές. Και αυτή η γενιά ελπίζω να μάθει να ακούει καλή μουσική.

Το λατρεμένο My October Symphony. Η έμπνευση είχε έρθει από το βιβλίο «Δεν νιώσες τα COVID's» για την Οκτωβριανή Επανάσταση, και ο Neil Tedded ήταν πάντα ευφύης στο να βρει κάτι και να το κάνει μια μεγάλη τραγουδάρα. Καλημέρα στην Αλό Σάρτας. Καλημέρα Όλγα. Φτιάχνουμε λίχα λαχανόπιτα. Φτιάξετε με συγχωριστήρι για μένα. Καλημέρα Κωστή. Από Αμφιλοχία μέχρι τα Ηλιόλου στα Γιάννενα. Σας έβαλε μια φωτογραφία από τη σημερινή ΕΡΤ, από το ΕΡΤ News. Η Ελλάδα έχει χωρίσει στα δύο. Εμείς ο δυτικά είμαστε μέσα στη λιακάδα. Και άλλη μισή Ελλάδα θα πνιγεί στη βροχή. Στην Κρήτη λέει θα πέσουν 300 χιλιοστά βροχέ. Όσα πέφτουν δηλαδή στην Αθήνα σε ένα ολόκληρο χρόνο. Θα πνιγούνε. Billie Eilish. Billie Bossa Nova.

Billy Bossanova, η διαφορετική Billy Eilish. Αυτό ήταν απέτηση της κόρης μου της Έλλης. Μπαμπά, δεν μπορεί να μην παίζεις Billy Eilish τα πάντα στο ραδιόφωνο. Και είναι παιδιά που δεν ακούν ραδιόφωνο πια. Ο κόσμος είναι το Spotify. Άρα εσείς την πρέβεζα, είπα Άννα, δεν φταίτε ούτε εσείς ούτε εμείς, αλλά θα ξαναβρεθούμε πάλι το Μάιο όταν ζεστάνε. Καλημέρα Παναγή και Γιώργια. Καλό όλοι στο μήνα να έχουμε, λέει.

καλά ξεκινήσαμε και σήμερα. Ήταν οι μέλισσες. Ναι, Ελλάδα, μέλισσες. Να διασκευάζουν δύο σε ένα. Και low. Καλημέρα George. Καλύπα Πέμπτη. Όχι, να έχουμε να φτιάξουμε. Μέρα Ρόμπι Βίλιαμς. Go gentle. Welcome to the zoo. Καλημέρα από ένα διπλό λεωφορείο φυσαρμόνικα. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για Αθήνα. Το 550 και η Φυσιά Φάληρο. Καλημέρα, Ευάγγελε. Δηλαδή, αυτά δεν συμβαίνουν τώρα. Σε ένα λεωφορείο της Αθήνας, να ακούσαν βρακή FM.

ο υπέροχος Ρόμπι Ουίλιαμς. Go Gentle. Θα μείνουμε λοιπόν από το ποτηλιάρισμα στο Χαλάνδρι και θα πάμε στα Σεπόλια. Καλημέρα Λέκο. Ανυπομονούμε, λέει, να αναχωρήσουμε για την ΕΡΤ ανθρώπινη πόλη. Μα και άδικο δεν έχετε. Ό,τι και αν έχει άρτα μας, όσες ελλείψεις και αν έχει, ζεις ανθρώπινα. Αυτό όποιος έχει ζήσει Αθήνα, όποιος έχει ζήσει καθημερινές στην Αθήνα, γιατί το Σαββατοκύριακο είναι καλά το να πας μια συναυλία για ένα θεατρικό, για κάτι. Να πας πορτοκάλια στις κόρες. Τι χαζό αυτό. Έχουμε ζήσει όλοι φοιτητές και τα θυμόμαστε. Να φύγουμε λοιπόν από Άρτα, να φύγουμε από Αθήνα και να πάρουμε το Liverpool Express. Paul Anthony, You Are My Love. Πρωινά στο Νομβρακέ FM. Πρωινά στο 919.

Liverpool Express, You Are My Love. Λοιπόν, θα περάσουμε ένα παζάρι φέτος χωρίς βροχή. Τι στο καλό. Πάρα πολύ καλό δηλαδή είναι αυτό, αλλά πρωτόγνωρο να το πω. Το θυμάμαι πολλά πολλά χρόνια πίσω να το πω, που έβρεχε μέχρι λίγες ώρες πριν τα εγκαίνια και μετά σταμάτησα. Αυτό που ακούμε είναι Δήμητρα Γαλάνη, του 1983, Theodore.

Adore. Senior Citizen στο φανταστικό αυτό mix που έκανε μια τραγουδάρα της Δήμητρας Γαλάνη να γίνει πρωινό βρακιώτικο τραγούδι. Νομίζω ότι είναι έναν αιώνα πριν, αλλά δεν είναι. Είναι το 2002. Απλά αυτός ο ήχος μου φαίνεται τόσο παλιός και ξεχασμένος, τόσο αναλογικός και μου λείπει. Quan Sign.

Big One στο Shine. Μήπως χρωστάω τραγούδι από χθες? Ναι, είναι χρωστάω. Και χωρίς να κάνω σκονάκι. Είσαι Σαντέ Αντού. Γνωστή απλά ως Σαντέ. Paradise. Γιατί ακόμη, αν και κρύωσα, περνάμε ωραίες μέρες. Η μισή Ελλάδα, η άλλη μισή καθόλου. Η άλλη μισή θα πνιγεί σήμερα.

0: Είσαντε. Χθες είναι η παραγγελιά από το φίλο μας τον George, ο οποίος απαντάει και λίγο έτσι.
1: Είστε πολύ ωραίος τύπος, κυρία μου. Nothing can come
0: close. Nothing can come close. Μολόκο, familiar feelings. Η μουσική δεν έχει όρια. Δεν θέλουμε να κολλάμε σε ένα είδος, δεν θέλουμε να κολλάμε σε μια δεκαετία, σε μια εποχή. Το μοναδικό που θέλουμε είναι το επόμενο τραγούδι να είναι ακόμη καλύτερο. Καλημέρα Αθήνα, πολύ Αθήνα. Πάρα πολύ Αθήνα. Καλημέρα Βούλα. Προπαρασκευή στον Αμβρακή FM. Τα καλύτερα έρχονται.

Μολόκο Familiar Feelings. Υπέροχη εποχή που ζήσαμε με τους Μολόκο και τις μουσικές τους. Καλημέρα στο team του Τρίτου, καλημέρα Νίκο. Ακούγαμε Σαντε Παραντάρις και ο Νίκος σκέφτηκε Σαντε Άφιλτρο. Απαπα. Hardcore. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, καλημέρα Μάικλ. Κάτι λέει Σεν Βόγκ Τζέιν. Η Sister With Voices, SWV. Και Εν Βόγκ μπορούμε να ακούσουμε. Εδώ η μαγεία ήταν το σάμπλ από το Human Nature του Jackson. Που έχω επαναλάβει πολλές φορές ότι είναι από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια.

Sisters with Voices. SWV. Το 92 να φτιάχνουν αυτή την τραγουδάρα παίρνοντας το Human Nature του Michael Jackson. Απίστευτη σύλληψη. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Καλό μήνα να φτιάξουμε. Είχαμε και My October Symphony στο ξεκίνημα. Καλημέρα στην Αμφιθέα, καλημέρα στη Φάνο Βαφέσκο το Γιάννη. Καλημέρα Γιώργο. Η αλήθεια είναι, Μάικλ, ότι όσο θα κρύωνε ο καιρός, τόσο θα βάζουμε τραγούδια πιο χουχούλικα. This is not America.

δεκαετία του 80 για τον David Bowie ήταν πολύ διαφορετική μουσικά, αλλά μας χάρισε κάτι τραγούδια. Στα μέσα των 80's, This is not America. Και αυτή η εισαγωγή, αυτή η εισαγωγή δεν την ξεπέρασε ποτέ.

Μαντόνα, την εποχή που έκανε το μπαμ, κάτι Live to Tell, Papa Don't Preach. Είμαστε στο 86. Καλημέρα Ριόλα. Θα με κάψετε εμένα. Γράφει, όταν χειμωνιάζει δεν μου αρέσει καθόλου που με σπουργείτε. Όπως αυτό προσδιορίζει το καθένας. Εγώ αυτό προσδιορίστηκε σαν μουσικός παραγωγός και έπιασα. Τώρα θα είναι λίγο πιο δύσκολο για σένα. Το σπουργείτε. Αυτό το τραγούδι ο πλανήτης, το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, το 80%, δικό μου το ποσοστό, το έμαθα από τις διασκευές. SOS Band, Just Be Good To Me, The Original. Ζωντανά στο νομπρακι FM και το 919.gr. Ανενώνουμε καφέ και πάμε για δεύτερο μέρος.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
6: Και τώρα, παρακαλώ, σηκωθείτε όλοι όρθιοι.
7: Πάνω που είδα τη φίλη μου την Κλειό, να στέλνει την καλημέρα της. Ήμουν έτοιμος για Queen. The show must go on.

δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι. Ο Φρέντι και τα άλλα τα παιδιά. Η Queen, the show must go on. Η πρώτη ώρα ξεκίνησε με King, Michael Jackson, η δεύτερη με Queen. Να σε καλά, Κλειό. Έκανες ένα μεγάλο θαύμα. Καλημέρα στο team του Δημαρχείου των Ορεινών. Καλημέρα, Στεφανία. Wild World για τη συνάδελφο Χριστίνα. Ορίστε από Maxi Priest.

Depressed, Wild World, υπήρχε και εκτός του Cat Stevens, που είναι σαφώς καλύτερα, αλλά είναι και σε μια άλλη κατηγορία, σε μια άλλη ώρα. Καλημέρα στη Βόνιτσα, καλημέρα Αντρέα. Χριστίνα, εννοείται. Ό,τι θέλει το ακροατήριό μας. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Ο ακροατής, δε, δύο φορές δίκιο. Αυτό δεν είναι στην κατηγορία με τα πολύ γνωστά τραγούδια, αλλά είναι ένα μάξι εγκλαποθυμένο από το 85. My name is Giorgio, Giorgio Moroder και Paul Engelman. Sun on Jays. Και πάνω στην ώρα, Κατερίνα, καλημέρα στο Λόφο. Ήθελα να πω για την έκθεση αναδυόμενες αφηγήσεις Φώταρτ. Συνεχίζεται μέχρι και την επόμενη εβδομάδα. Πρωί και απόγευμα στην Δημοτική Πινακοθήκη Γιάννης Μόραλης. Προτιμήστε απόγευμα. Να είναι εκεί και οι καλλιτέχνες.

τραγουδάραν αυτοί. Giorgio Moroder, Θεούλης, Shannon's Eyes. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Προπαρασκευή στον Αυρακιά FM. Καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα πτήσιμο. Ήθελα κάτι από τον Πίτη και η επιλογή ήταν πολύ δύσκολη, οπότε λέω να πάμε σε αυτή την τραγουδάρα.

Tom Petty and the Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance. Ήθελα Learn to Fly, ήθελα το λατρεμένο Into the Great Wide Open. You are lucky. Η Προεδρίνα μας έβαλε και φωτογραφίες, δείγματα από τη φώτα, από την έκθεση αναδυόμενες αφηγήσεις. Είπα πρώτη μέσα το απόγευμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Γιάννης Μόραλης και παράταση για άλλη μια εβδομάδα. Real Life. Πήγαμε Αυστραλία, Send Me an Angel, Right Now.

τραγουδάρα. 1983 κυκλοφόρησε, επανεκδόθηκε το 87 με λίγο διαφορετική μουσική. Εμείς μένουμε στα original. Send me an angel. Καλημέρα στον Βρακιώτη Γιάννη Πάνο. Καλό μήνα Ιωάννη. Πρέπει να πάτε στη Δημοτική Πινακοθήκη. Εκτός από την έκθεση Photo Art, υπάρχει και παράλληλη έκθεση της Ιπατίας Κορνάρου με τίτλο Rare. Έχει φωτογραφίσει ανθρώπους με σπάνιες ασθένειες. Και όταν λέμε σπάνιες ασθένειες, φορέσε τα ακουστικά που έχει ο χώρος για να ακούσετε τις ιστορίες τους. Το σοκαριστικό που λέει μια κοπέλα, την πρώτη φορά που πήγα, νομίζω λέει στο Λονδίνο, συνάντησα και πρώτη φορά κάποιον με την ίδια ασθένεια με μένα. Είμαι, λέει, το μοναδικό περιστατικό στην Ελλάδα. Είμαστε καλά και δεν το ξέρουμε. Μπαντέρας για τον Μάικλ και τον Ιωάννης. This is your life.

Μπανδέρας. Τι τραγούδι αυτό, δηλαδή. Είναι αυτές οι μοναδικές στιγμές που ένα συγκρότημα κάνει ένα μεγάλο μπαμ, βγάζει μια τραγουδάρα. Και εκεί που λέμε εδώ είμαστε, να τα και τα ευχάριστα. Τσουφ, εξαφανίζονται. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθριν. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Άρτα που θα μείνει έτσι. Σε αντίθεση με την άλλη μισή Ελλάδα. Λίγο πιο κάτω στο τσάτ έβαλε μια φωτογραφία από την πρωινή ΕΡΤ. Τι σας περιμένει. Joy Sims, Coming to my life. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tail Systems. Φιλιά έχουμε από τη Λίλη και το Λουκά. Ο Λουκάς είναι σκυλάκος.

Joy Sims, Coming to my life. Ένα τραγούδι πραγματικά δεν υπήρχε στη λίστα το 1919, αν και κρατάει 2 δεκαετίες. Top Loader, Dancing the Moonlight.

Όντω. 2000. Dancing the Moonlight. Παρέμβασε και σε ευχαριστούμε, Στεφανία. Μ' αρέσει που στέλνετε τραγουδάκια. Από αυτά που έχουμε ξεχάσει ή που δεν μάθαμε ποτέ. Καλημέρα στο Επικέφι, καλημέρα Λαμπρινέ. Δεν θα ξεπεράσω ποτέ τα μηνύματά σου εγώ. Μιχάλη μου, να περπατάς πάνω κάτω στο σπίτι με το κινητό και μουσική. Νευρίασες τον κόσμο στο σπίτι, νευρίασες κόρες. Δεν είναι αυτή η εικόνα, πατέρα. Να σοβαρευτούμε. New Radicals. You get what you give. Παίρνεις αυτό που δίνεις.

New Radicals. 1998, μια που τους ανακάλυψε, μια που εξαφανίστηκαν. You get what you get. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπεν. Νομίζω τώρα χρειάζεται κάτι δυνατό. Χρειάζεται μια σερ. Strong enough.

αυτή τραγουδά. Τη γυναίκα, είσαι strong enough. Είμαστε μαζί με τους New Radicals. Και αυτό ήταν τότε New Disco το λέγαμε. Καλημέρα στην Αθήνα ξανά, καλημέρα Εκώ. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στο TechFix. En Vogue, my lovin', you'll never gonna get it. Κουκλίτσες, έναν αιώνα πριν. Τώρα θα είναι μιλφάρες.

He and Vogue από το 92, My Love, έχουμε να τις ακούσουμε από τότε. Αυτό το είχα κάνει σκονάκι χθες από κάτι που άκουσα στην τηλεόραση. Η Μαντόνα και ο Justin Timberlake και ο Timbaland. Να έχεις 4 λεπτά να σώσεις τον κόσμο. 4 minutes to save the world. Γκάζια τώρα. Τραγούδισε ο Teddy Swims Carless Whisper. Χρήστο, τώρα το ψάχνεις. Teddy Swims Carless Whisper. Σοκ. Καλημέρα στο δεύτερο επάγγελμα. Ευχάριστα μηνύματα αυτά. 17 Οκτωβρίου, Σάββατο, πηγαίνουμε ντεζαβού, σας το λέω από τώρα. Που είπαμε για επάγγελμα. Πάμε για παρτάρα.

Break down. Yeah. Το έχουμε ψηλό ξεχάσει αυτό. 4 minutes to save the world. Yeah. Η Madonna και ο Justin Timberlake. Καλημέρα Χριστίνα. Καλό μήνα, λέει. Έχω την εντύπωση ότι εκτός σάρτας καλημέρες είναι περισσότερες από τις δικές μας σαρτινές. Τώρα, άδικο δεν έχεις, ψέμα δεν λες. Είναι πολύ σωστή παρατήρηση και την κάνω κι εγώ. Αν δείτε το χάρτη με τους ακροατές, δεν βλέπεις την Αθήνα. Unbelievable. Και όσο κρύωνε ο καιρός, θέλει γκαλίτσες και Jimmy Somerville, So Cold The Night. Με ανατολίτικη μελωδία.

Είναι τραγουδάρι, είναι αυτό το ανατολίτικο μέσα που το απογειώνει. Ο Jimmy Somerville, So Cold The Night. Και ενώ μοιάζει με ήχο των 90s, είναι από το 86. Αυτό ήταν Χρήσος Έξαρχος. Θα σας πάει άτα μέχρι τις 11. Μείνετε στον Αμβρακιά FM, μείνετε κοντά σε ραδιόφωνο, μείνετε κοντά σε μουσική. Πιστέψτε με. Εμάς Χρήστο μας κράτησε νέος αυτό. Συμφωνεί. Τι να κάνω καημένος. Πρωινά με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Στον Αμβρακιά FM και το 919.gr. Ό,τι χάσατε, ό,τι δεν προλάβατε από την αρχή, ό,τι θέλετε να το ξανακούσετε, στην επιλογή κονσερβοκούτη στο 919.gr.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

Στο μικρόφωνο έχει την επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 11 θα είναι ο Χριστός Εξαρχός. Καλημέρα στο chat. Καλημέρα Λίνα. Thank you Μικαέλ. Ξεκινήσαμε με Αΐσα. Good evening Kansas, good evening Μπόρτμαν. Καλημέρα σε Μόσχα, Φιλανδίες, Γερμανίες, Ελβετίες, Βρυξέλλες και στο United Kingdom. Λευκή καταιγίδα. Καλημέρα στο DJ Άγγι Σαλόνικα.

Good morning Tel Aviv. Σήμερα είναι η Διεθνής Μέρα Καφέ. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Και γιορτάζω Ανανίας, Ανανούλα και Ρωμανός. Και σας σήμερα το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος στην τρίβη των στράτων του Περσιδαρίου στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Εκείνη η περίφημη μάχη. Θυμάστε πως είπα χτες για την αεροπειρατεία και μετά όλα καλά. Τελικά ήταν πολύ σοβαρό. Ο ένας από τους δύο πιλότους λέει μαχαίρωσε τον άλλον και ετοιμαζόταν να το φουντάρει. Επενέβησαν οι επιβάτες και τελικά το σώσαν. Searching for your love. Τζορτζ Μαυρίδης. Καλημέρα στην Αθήνα. Καλημέρα στον αγαπητό συνάδελφο Ιωάννη.

Πρώτη είδηση στα μέσα μαζικής ξημέρωσης. Αυτό που σας είπα ακριβώς. Απέτρεψαν, λέει, μια νέα 11η Σεπτεμβρίου. Σε σταθερή κατάσταση ο πιλότος. Φαντάζομαι τώρα να είσαι πιλότος και ξαφνικά ο άλλος δίπλα να σε μαχαιρώνει. Good evening, Washington. Έχουμε και τέτοιο. Searching for your love. Ζωζέ, ο Τζόρτζ Μαυρίδης. Και έρχεται. Από αυτά που ακούνται μόνο εδώ. Χλίδες, γούνες, ψιλοτάκουνα. Μια κύπα γούνες, θα σας πω για την κακοκαιρία μετά όμως. Ντιμζαχ. Ακούστε εισαγωγή και ακούστε πως μπαίνει.

Καλημέρα Στάθια. Έχω και άλλες λεπτομέρειες για την πτήση. Τρεις απλοί επιβάτες, λέει, με επικεφαλής έναν υδροβλικό αφόπλησαν, ακινητοποίησαν και έδεσαν τον τζιχαντίστη πιλότο. Και μετά λέει ο τύπος ο υδραυλικός ότι είχα δει από τα έργα ότι αν τραβήξεις το πιλωτήριο σηκώνεται το αεροπλάνο και έτσι το σήκωσε. Είχε κάνει βουτιά 5.000 μέτρα. Δίμζαχ. Χλίδες, γούνες, υλοτάκουνα και... τρομερή διασκευή. Δεν σας το λέω, το ξέρετε.

0: never.
1: You can never live. Hotel California. Και αυτό το ξέρετε, δεν το λέω. Δεν είναι αυτό που νομίζεις.

ακούστε μια ειδήση που όμως δεν είναι επιβεβαιωμένη. Η Μπουργκίνα Φάσο είναι ένα μικρό κρατήδιο. Είχε πάρα πολύ χρυσό. Ήταν αποικία της Γαλλίας. Προσέξτε, όλα αυτά τα χρόνια η Γαλλία έπαιρνε το χρυσό το 50%, λέει. Το οποίο, ακούστε πόσο ήταν, 500 δις. Και είχε αφήσει πίσω 10 δις. Και αυτοί επιτέλους τώρα έφτιαξαν, λέει, και αυτοί ένα εργαστήριο που επεξεργάζονται το χρυσό για να μένουν τα λεφτά σε αυτούς. Μιλάμε για λεφτά τώρα, έτσι. All night long.

ακριβώς τη μέση εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής είναι πάντα ο Χριστός Εξάρχος. Και εσείς ακούτε μουσικάρες. Μείνετε μαζί μου. Έχει ένα μισάωρο ακόμα, το τελευταίο για αυτή την εβδομάδα. Μετά ξέρετε εσείς, κονσερβοκούτι.

Buongiorno Italia. Καλημέρα και σε Αλεξανδρούπολη, Κοζάνη, Σέρες, Λάρισα και Βόλο. All night long. Ακυκλοφόρητο. Και μια κύπα Ιταλία. New Italo Disco. Amore mio.

Amor mío. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο την κοπάνησε, λέει, από την εθνική ομάδα Πορτογαλίας. Πήρε πρωτοβουλία μόνος του και έφυγε από την προετοιμασία. Θα τον τιμωρήσουν, λέει. I follow reverse.

αυτή η σχέση λέει της ανασβήσει και τον Νίκο Καρβέλα. Ερωτηματικό στο τέλος. Το θερμό παρασκήνιο. Ενώ όταν μαζί λες τελικές πρόβες, δεν εμφανίστηκε στη συναυλία. Το πρόβλημα με τους τραγουδιστές είναι ότι όσο καλός και να είσαι, εάν δεν έχεις κάποιον να σου γράψει το κομμάτι, υπάρχει πρόβλημα. I Follow Rivers ήταν αυτό και Depeche Mode. Enjoy the silence.

Καλημέρα, Λένα. Έρχεται το δελτίο αθλητικών μεταδόσεων για κυρίες. Κυρίες μου, επιτυχία και σήμερα. Έχει EuroLeague. Ξεκινάει από 7 η ώρα με Hapoel Tel Aviv εναντίον Real Madrid. Ο Ολυμπιακός παίζει στη Μπολόνια 9.30 και έχει και UEFA Nation League. UEFA Nation League.

Άλλα εσλαμπονίτα. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Και ξαφνικά άρχισαν όλοι να φοβούνται την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Bill Gates λέει ότι θα μπορούσε να προκαλέσει τον αφανισμό 1 δισεκατομμυρίου ανθρώπων. Πώς και γιατί δεν ξέρω, αλλά το είπε αυτός. Dance me to the end of love.

Αυτή είναι η Eurythmics. Μπήκαμε στο τελευταίο 8 λεπτό.

0: Eurythmics. Sweet dreams are made of this. Sena Glory Melodic House Remix. Και έρχονται από ψηλά, από τα βόρεια, Jan Blomqvist.
1: Ladies and gentlemen, Christian Damanon in drums. And the one and only Jan Blomqvist.
0: Έπαιξε και στο Burning Man φέτος.
1: Ich bin B.O.B.
0: Να ακούστε κομματάρα. Νομίζω ότι με αυτό θα τελειώσουμε. Yeah.

0: how we come into this world and disappear again. Thank you.
1: Thank you also. Thank you for the company inside and outside of Greece. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χριστός Έξαρχος. Μαζί θα τα πούμε Δευτέρα το πρωί στις 10. Μέχρι τότε, μακριά από δυσάρεστες εκπλήξεις και δυσάρεστους ανθρώπους, ένα καλό μήνα να έχετε και να έχουμε. Καλημέρα σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Λαμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

Δυναμώστε την ένταση και αφήστε το μέταλλο να μιλήσει. Είναι η εκπομπή Νύχτες Φεγμένες από Μέταλλο. Παρασκευή βράδυ στις 10. Εκεί που το ροκ και το μέταλ έρχονται να σας φτιάξουν την έξοδο.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-06414 και στο 697-474-539.
0: Αμβρακία FM.

0: η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά. This is it.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Ευρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αρκία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM

όπως γράψαμε και στο 919.gr, το όμορφο σαλονάκι μας. Έξω το παζάρι, μέσα μουσικάρες, και αυτές έρχονται στα ηχεία σας. Πέμπτη απόγευμα, καλησπέρα. Βαγγέλη Σεδίζω στον Αμβρακή, 919. Για 2 ώρες μέχρι τις 9 θα είμαστε εδώ με μουσικές που σε αφορούν. Από την πόλη της Άρτας, από το δεξιτή εκθεσιακό κέντρο της Άρτας, διεξάγεται για άλλη μια μέρα το παζάρι της Άρτας. Πολλές πολλές καλησπέρες. Εύχομαι να είστε καλά και μέχρι τις 9 να είστε εδώ. Ναι, ο Μουχούς, έτσι όπως γράφεται, ναι.

Και κουκλάρα και ηθοποιάρα και φωνάρα. Αυτή, παιδιά, είναι η Σάλμα Χέγγεν, όσο και να σας φαίνεται απίστευτο. Με το παλιό μετράμε 15 χρόνια σχεδόν. Σύντε μία μόρα. Ήταν τότε που δοκίμαζε τι να κάνω, ηθοποιία ή κινηματογράφο, τραγούδι. Τα έκανε όλα τελικά και μπράβο της. Και παραμένει τώρα σε προχωρημένη ηλικία, δεν τα λέμε για τις γυναίκες, μία από τις ομορφότερες γυναίκες για μένα. Καλώς ήρθατε παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο στο 919.gr, στο όμορφο σαλονάκι μας, περάστε. Και 91,9 στα FM. Απόγευμα 5ης, 1η το Οκτώβρη, και καλό μήνα σε όλους να έχουμε. Καλό μήνα εδώ στο ραδιόφωνο μας, καλό μήνα σε εσάς, καλό μήνα στην άρτα μας. Όπου και να είστε, εύχομαι αυτός ο μήνας να περάσει ανώδυνα, παιδιά. Ξέρετε, όταν λέμε ανώδυνα, εννοούμε για τα πετρέλαια, ναι. Κατά τα άλλα, καλά θα είμαστε, εντάξει.

ένα από τα πιο όμορφα διαχρονικά κομμάτια της soul μουσική, της disco μουσική, ήταν το Fantasy των Earth, Wind & Fire. Εδώ ακούμε ένα Shelter του DJ Mix, πάρα πολύ όμορφο έτσι, από αυτά τα που θέλουμε εμείς εδώ τα απογεύματα. Μας έπιασε μια παλιά τζολομάνια τώρα, σήμερα Πέμπτη. Ξεκινήσαμε ωραία. Πολλές καλησπέρα στο μακρινό μας φίλο το Μιτσάρα και στην Λίνα Ευαγγελία, στο όμορφο νησί της Λευκάδος. Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε για 2 ώρες μέχρι τις 9 με μουσικάρες. Τώρα θα σας πάω λίγο πίσω, αλλά όμορφα πολύ. Πάμε να νοσταλγήσουμε, να θυμηθούμε. Είναι το Τζίνε του Φάλκο στο Coming Home, το Part 2. Έτσι το λέμε εμείς που έχουμε τα βινίλια. Καταπληκτικό.

0: πραγματικά ένας υπέροχος καλλιτέχνης. Βλέπετε εδώ με τους μικροφωνισμούς έχουμε και τις μπαλαρίνες από πίσω μας ακριβώς και τα κουρσάκια και παίζουν πιτάκια. Έτσι είναι λίγο δύσκολα έτσι εδώ στο 2019 αυτή την εποχή. Λοιπόν, είναι ο Falco με το Coming Home, Gene A. Ο Falco δεν είναι κοντά μας φυσικά, από το 1998 σε τροχιώδη δυστύχημα έφυγε πολύ νωρίς. Ένας από τους πιο ταλαντούχος συνθέτης, καλλιτέχνες, τραγουδιστής, ό,τι θες ήταν. Ξεκίνησε από τα παιδικά του χρόνια στη Βιέννη σε οδείο hard rock, το πρώτο του συγκρότημα, και συνέχισε με μεγάλες επιτυχίες. Του άρεσε πάρα πολύ η rap μουσική και επικεντρώνονταν εκεί. Δεν πρόλαβε, θα βγάζει κομμάτια.
1: Αμβρακία FM
0: 18 μετά τις 7. Εδώ από το στούντιο ζωντανά, από το εκκλησιακό κέντρο της Άρτας. Εμείς μέσα μουσικάρες, έξω παζάρι. Alice in Vine, Wildfire.

Γεια σου Φωτεινή μου, καλησπέρα. Αυτή είναι η Alice in Wildfire από τα ωραία τα καινούργια. Μια μεγάλη καλησπέρα. Σε πέτυχα τώρα έξω από τη Χαλιβουργική, εκεί είσαι στην κυρία Αγγελοπούλου. Έρχεσαι προς Άρτα Νικολάκη μου. Ο φίλος μου Νικολάκης ο Ματάκιας. Μας έχουν φάει οι γάμοι. Και ούτε αύριο το μεσημέρι μάλλον θα ανταμώσουμε. Έχουμε όμως μπροστά μας Νικολάκη. Καλή επιστροφή στην Άρτα.

κάθε Τρίτη και Πέμπτη εδώ στο Μουσικάλια του Πιπέρου προσπαθούμε να σας μεταδώσουμε και να έρθουν εκεί στα ηχεία σας πολύ καινούργιες μουσικές. Αυτό προσπαθούμε και αυτό πετυχαίνουμε. Ένα από αυτά είναι ο Imagine Jordan που το τζιμπήσαμε με το Ice Light Time μαζί του μέσα. Είναι και Naomi Sharon από τις αγαπημένες μας τραγουδίστριες, η οποία κάνει φωνητικά και δεν ακούγεται και τόσο πολύ, αλλά την καταλαβαίνουμε εμείς. Μουσικόλα του Πίπερο Πέμπτης με σαρδαμάκια φυσικά θα μας λείπουν. Και καλό μήνα.

το εμβληματικό κομμάτι των Roxy Music το 1982. Το διασκευάζει ένας πολύ εμβληματικός τραγουδιστής όπως ο Σίβερτ Χοέμα. Εντάξει, αυτόν τον άνθρωπο θέλω να τον κάνω φίλο ειλικρινά. Παιδιά, ο Σίβερτ Χοέμα είναι ένα καλλιτέχνάρα. Το φανταστείτε το More Than This από ένα live που είχε κάνει το 2006. Δεν το άφησε να ησυχάσει και το λέει συνέχεια. Στο επερχόμενο δίσκο του live, νομίζω στο archive, Rest of Sievert Hoem, αν δεν κάνω λάθος, το περιέχει μέσα, ναι, αυτή την live εκτέλεση με τη δική του έτσι χρειά φωνή. Βασιλική, Horses in the Wild. Καλό μήνα. 1η το Οκτώβρη, απόγευμα, 5η στο Νοβραγένια 19. Τι ωραίο ξεκίνημα.

Carmine από τα ωραία του φθινοπόρου, από τα ωραία εδώ το Ωμρακένια 19, Baby Rose, και έρχεται ο Leon Bridges, Your Love is Electric, όλο και πιο πολύ, όλο και πιο δυνατά αυτό το παιδί, όπως και πριν το 1, 2, 3, 4, 5, παιδιά από τον Τατή, ένα παιδί το οποίο μας χαρίζει απίστευτες επιτυχίες, και από αυτούς περιμένουμε, είναι καινούργια γενιά που λέμε εμείς, η παραγωγή. Αυτό ακριβώς.

I'm so exciting, Pointing Sisters, σε ένα διαφορετικό live και μιας προχωρημένης ηλικίας πλέον, τρομερό. Αυτά τα κομμάτια μας κρατάνε ακόμα. Εύχομαι να είστε καλά, πρώτη το Οκτώβρη, καλό μήνα σε όλους. Πώς πέρασε το καλοκαίρι, πότε έσκασε ο Οκτώβριο και πάμε για βαρύ φθινόπωρο, δεν θα το έλεγα. Καλησπέρα στην πόλη, καλησπέρα στον εμπορικό κόσμο, σε όλο τον νομό που δουλεύει σήμερα το απόγευμα Πέμπτης. Παρέα ο Αμβρακία, είναι 19 και ο Βαγγέλης Ρίζος με μουσικόλα το πίπερο. Ό,τι καλύτερο, έτσι δεν είναι? Αν μας μπει καλά ο μήνας.

έχει αλλιώς την κλίκα να το παίξεις τον Οκτώβριο, και ιδίως 1 Οκτωβρίου, να σου κάτσει εκπομπή 1 Οκτωβρίου και να βάλεις Pet Shop Boy, My October Symphony. Νιώθεις υπερήφανος, ρε παιδάκι μου, τώρα εδώ μέσα στο 1919, νιώθω υπερήφανος, ναι. Δεν είναι και κανένας να μπει μέσα να με δει. Έτσι να νιώσω, ναι. 7 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης ώρας. Αυτό είναι η Jenny Hey Jazz. I wanna be a hero. Μεγάλη εκτέλεση, να τη χορτάσουμε. 919.gr και 91,9 στα FM. Καλησπέρα από την πόλη της Σάρτας και το δημοτικό της ραδιόφωνο.

I don't wanna be a hero. Πιο κλασικούλα δεν γίνεται, αγαπημένο εδώ στο 919, Johnny Hedges. Με αυτό θα σας αφήσω και θα τα πούμε μετά τις 8. Μείνετε εδώ στο 919.gr 91,9 στα FM μας. Και Ευαγγέλης Ερίζος επιστρέφει σε λίγο.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή

0: Κυριακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
1: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
0: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
1: Μέγιστη επιδότηση 75%.
0: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
1: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
0: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
1: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
2: Κεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αμβρακία FM.

λέμε μουσικάρες, εννοούμε αυτά. Λοιπόν, παιδιά, ξεκίνημα. Καλώς ήρθατε για άλλη μία ώρα, λίγο μετά τις 8 στο δημοτικό ραδιόφωνο της Άλτας, στον Αμβρακία 919. Ένα κομμάτι το οποίο είναι από το 2008, το κομμάτι αυτό, το Sky and the Sand. Τα δύο αδέρφια των Γερμανοί, δύο αδέρφια, Paul και Fritz Kalkbrenner, είχαν τη συνταγή και αυτό το κομμάτι έμεινε μέχρι σήμερα πραγματικά μια κομματάρα. Ο Paul ακόμα δίνει τα ρέστα του σε DJ shows, σε συναυλίες. Πραγματικά δύο καλλιτέχνες υπέροχοι. Και αυτή η φωνή, ρε παιδάκι μου, του Fritz. Απίθανη, απίθανη. Ένα κομμάτι το οποίο λες ότι ξεκίνησε στα χρόνια σου τα DJ-κά. Έτσι είναι, ναι. Αυτές οι μουσικές είχαμε τότε. Και πού, σε CD γραμμένα. Γραμμένα, ε. Δεν είχαμε το μερίδιο να τα πληρώσουμε τα λεφτά. Τα CD single να τα πάρουμε, πραγματικά. Και πηγαίνουμε και γράφαμε. Πραγματικά κομματάρες, ξεκίνημα. Καλώς ήρθατε για άλλη μια ώρα. Βαγγέλης Ρίζος, καλό μήνα σε όσους δεν είπαμε. Θέλω να είστε μέχρι τις 9 εδώ. Πλούσιο πρόγραμμα, Αμβρακία 9-19, πέμπτη απόγευμα. Έρχεται Mike Cheek, ο Θανάσης, μετά ακριβώς στις 9. Εδώ, εν μέσω παζαριού, εν μέσω μχούστ, ναι. Εμείς εδώ μουσικάρες. Καλή ακρόαση για άλλη μια ώρα. 919.gr και 91,9. Είναι οι τρόποι που μπορείτε να μας ακούσετε, να γράψετε ό,τι θέλετε, να επικοινωνήσουμε παντού σε όλο τον κόσμο.

πραγματικά μερικά κομμάτια εδώ στο 19 ή αλλιώς αν θέλετε αυτό που σε έχετε συνηθίσει από τον παούλο μας είναι διαμαντάκια. Αυτός είναι ο Drew Creamer μαζί με τον Stefan Kay στο Last Night I Was Dreaming, απλά υπέροχο. Ένα και μοναδικό ρε παιδιά, ένα και μοναδικό, εντάξει. Αρχίσαμε τα μπιτόνια σήμερα Πέμπτη και ποιος μας πιάνει, ε? 13 λεπτά μετά στις 8. Επίσκεψη και ο Αλέξης Καζαδράκης εδώ στο στούντιο, τα λέμε λίγο. Γενικά έχει πολύ κόσμο το παζάρι, παιδιά. Και αυτό είναι ωραίο. Αυτή η παράδοση δεν πρέπει να χαθεί. Όσο και αν φωνάζει ο... Τέλος πάντων, δεν θέλω να το πω και ούτε να γίνω κακός. Εντάξει, μία εβδομάδα είναι. Ας μείνει η παράδοση. Σε καιρούς τέτοιους με κρίση, φτώχεια και όλα αυτά, με μία μόλιβδη μαζί με παρέα, με το πετρέλαιο να κάνουν παρέα στο 2 και... Καλό είναι ρε παιδιά, ένας λουκουμάς, ξέρω εγώ, ένας χαλβάς. Και στο ερώτημά σου, Δημήτρη, ο χαλβάς, 11 ευρώ το κιλό. Φυσικά και πήρα τον κλασικό χαλβά, αυτό το ζελεδάκι που λένε. Τρομερός. Αλλά ο χαλβάς, ρε παιδιά, έχει εξελιχθεί τόσο πολύ. Δηλαδή είναι εδώ απ' έξω από την πόρτα του Αμραγκή FM. Ένα κατάστημα τώρα, δεν θυμάμαι πώς λένε, λοκομάνια, κάτι τέτοιο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει. Δηλαδή πας και λες, τι να πάρω τώρα. Να πάρω λουκουμάδες με παγωτό, χαλβά με παγωτό. Έχουν εξελιχθεί πολύ τα πράγματα. Να το επισκεφτείτε εδώ, να μας επισκεφτείτε εδώ στην Άρτα, αν είστε κοντά, εδώ στις γύρω πόλεις, Πρέβεζα, Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Μενίδη, στην Ιγουμενίτσα, στην Πάργα. Όπου και να είστε εδώ κοντά μας, στα Ιωάννινα φυσικά, ελάτε λίγο στο μπαζάρι. Μπορεί να βρεις κάτι το οποίο δεν το έχεις πάρει ποτέ ούτε στο ίντερνετ πλέον.

μας έρχεται από την Ισπανία, λέγεται Φερνάντο Φερέιρα και το παίζουμε, το ξαναπαίζουμε πάλι ανελέητα στο μουσικόλα του Πίπερου, γιατί είναι μουσικά ρες απλά. My Little Prince, Josefina, 20 λεπτά μετά τις 8, ζωντανά από το στούντιο το 919. Αυτό λέμε και αυτό γράφουμε, να γίνεται ο χαμός έξω στο παζάρι, εμείς εδώ μέσα μουσικάρες φτιαχνόμαστε. Να υπενθυμίσουμε, έχουμε και τα απαραίτητα ποτά, να δώσουμε μια μεγάλη καλησπέρα στην Αλκόλη εδώ στην Άρτα, στα παιδιά, στον Αντρέα και στον Γιώργο. Πραγματικά τα παιδιά μας κλαβώνουν, μας προμηθεύουν με ποτά εδώ για να πίνει όλος ο παραγωγός, ο παραγωγός κόσμος. Και τους ευχαριστούμε από καρδιάς. Αλκόλη εδώ στην Άρτα, το ξέρουν καλά το ποτό, και όχι

σίγουρα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα του 19 Tears for Fears. Αλλά να ξέρετε, εμείς εδώ μέσα στον Παούλο που λέμε έχουμε σούπερ εκτελέσεις Chains. Σε 12 inch εκτέλεση από βινήλιο. Αυτές που ναι, δεν τις βρίσκεις και πρέπει να είσαι παλιός, παλιακός. Και μιας είπα και παλιός, Σάββατο μεσημέρι, ώρα 12 ακριβώς μετά τον Δημήτρη τον Πόσμο. Back to back μουσικάρες και από τον Δημήτρη και από μένα. 12 η ώρα στα έξτρα του Σαββάτου. Έχουμε συγκεντρώσει και πάλι τις πιο ωραίες και πιο σπάνιες παλιατζούρες που θα ακούσετε για ένα 2 ώρο, 12-2. Εδώ στα έξτρα του Σαββάτου, εδώ που γίνεται όλα, στον Αυρακία 919.

και ποιος δεν χαίρεται όταν ακούει Faithless. Αυτό είναι το Drifting Away και μπήκαμε στο τελευταίο μισάωράκι μας. Μια μεγάλη καλησπέρα στο φίλο μας στο μοναστράκι της Βόνιτσας. Το φίλο μας τον Ανδρέα εκεί, φαρμακείο ακόμα νομίζω, Ανδρέα, ε. Καλή δουλειά, καλό υπόλοιπο. Εμείς εδώ μουσικάρες μέχρι τις 9, μέχρι να αναλάβει ο Mike Chi, ο Θανάσης ο Μαλθέζος, θα είναι εδώ κοντά μας για μία ώρα μουσικάρες. Είναι η Πέμπτη αυτή, η Πέμπτη εδώ στο 9-19, είναι ένα. Πόσο ξυπνάει η μνήμη σε αυτό το κομμάτι, εντάξει. Σου φέρνει στη μνήμη το υπέροχο τουριστικό περίπτερο ή στο λόφο, όποτε πείτε το του αλλάξαμε μερικά ονόματα και τα δουλέψαμε όλα αυτά τα ονόματα. Καλοκαίρια υπέροχα εδώ στην Άρτα από αλλού. Είχαν αυτή την ιδιότητα οι Faithless με τα ωραία τους όργανα, το synthesizer να γίνεται πολύ πιο προχώ, να παντρεύουν την κλασική μουσική σε πολλά κομμάτια τους, όπως σε αυτό. Τι καλύτερα, ε? Και πάμε πίσω τώρα στη δεκαετία του 80. Dan Harrow.

Future Brain από τα αγαπημένα των 80's. Αυτός είναι ο Danny Harrow. Έχουμε ένα 20 λεπτό ακόμα, ας το εκμεταλλευτούμε με μουσικάρες. Ακούστε λίγο Culture Club. Θα μου πεις ένα το time. Ακούστε το χωρίς λόγια. Η μαγεία της μουσικής. Δεν χρειάζεται λόγια, αν και ο Boy George είναι ο αγαπημένος μας. Clock of the Heart. Είναι στρουμελιά από τις λίγες. Καλησπέρες, καλησπέρες από το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Σάρτας. Έχω κόσμο και μια συνστρουμελιά. 2-6-41-0 είναι ο κύριος. Καλησπέρα, καλό μήνα. Καλησπέρα και στην Αλκόλη και πάλι. Και την ευχαριστούμε και πάλι, το είπα και πριν. Ανδρέα, Γιώργο, ευχαριστούμε πραγματικά τα παιδιά. Οπότε πηγαίνω εκεί στο κατάστημα, πάρε στα παιδιά να πιούνε. Πώς λέει ένα παλιό άσμα της Μέρης Λίντας. Και του γιώτη βάλει στα παιδιά να πιούνε. Κάπως έτσι κάνει η αλκοόλη εδώ στην Άρτα. Τρώγοντας χαλβά από το παζάρι, ναι. Καλησπέρα Όλγα, καλησπέρα στην εξωτική Ελεούσα. Ξέρετε, τέτοια κομμάτια είναι καλό για να μιλάς λίγο.

λεπτά πριν το τέλος, and the Gibb, I just wanna to be everything. Λίγο πιο πριν, Love Is, Carlon Brain, μουσικάρες από τα παλιά ωραία χρόνια, αυτά που κρατάνε μέχρι σήμερα, σαν το παλιό καλό κρασί, ναι. Και πάλι αυτά τα γυρίσματα των Bee Gees, το κάτι άλλο. Έρωσε να μας ζω ότι έτσι για τα καλύτερα του κλεισίματος, μέχρι να επιδοχτούμε εδώ τον Mike Τσέικ. Σλίκητη θα είναι εδώ για μία ώρα με μουσικάρες. Και θα μου έρθει και την τελευταία ώρα, τα τελευταία λεπτά σίγουρα. Αλλά τώρα δεν μας περάζει, έχει πολύ κόσμο έξω να...

Ήρθε η ώρα να την κάνουμε. Mike Chick, στείλε και την είδη στο στούντιο. Μείνετε εδώ για άλλη μια ώρα με μουσικάρες. Ο Βαγγέλης Ρίζος θα πάει στο παζάρι, παιδιά. Θα πάρω ψωνίσω. Jennifer Ross, I Come On Down. Καλό βράδυ σε όλους. Να έχετε μια υπέροχη Πέμπτη. Γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

Σηκωθείτε, σηκωθείτε όλοι. Εντάξει, αυτό είναι αν τυχόν παίζαμε πρωί. Αλλά αυτό το οποίο όντως ισχύει είναι ότι είναι πρώτη του μήνα. First of the month, Bone Thugs and Harmony.

Ένα κομμάτι το οποίο πάντα το ζαχάρωνω κάθε φορά που φτάνει η πρώτη του μήνα είναι αυτές οι λίγες συγκυρίες που όντως έχουμε εκπομπή, δηλαδή είναι Πέμπτη, πρώτη του μήνα και δεν τις αφήνουμε να πάνε χαμένες.

Όπως πολύ σωστά ενδεχομένως έχετε καταλάβει, είστε συντονισμένοι στο Ναυράκι 919 και αυτό είναι το πρώτο mic check για τον Οκτώβρη.

Σε περίπτωση που έχω προλάβει τον κουμπάρο μου ακόμα μέσα στο αυτοκίνητο γυρνώντας προς το σπίτι, να στείλω λίγη ακόμα αγάπη στη μικρή στη βαφτιστήρα μου την Αθηνά. Που κάναμε εδώ την επίσκεψή μας στο παζάρι για τους γνωρίζοντες, εδώ στο χώρο τον οποίο φιλοξενείται και ο Αμβρακή, ακριβώς εδώ απ' έξω στο εκθεσιακό κέντρο της Άρτας. Αυτές τις μέρες συμβαίνει το παζάρι, εμποροπανήγυρι. Και σ' άρα και σε όλους τους υπόλοιπους συνήθεις υπόπτους.

0: Ζάμα The Shooter λέγεται ο συγκεκριμένος τυπάκος. Εντάξει, οκ, okay. Δεν έχω ακούσει κάτι περισσότερο από την πάρτι του. Βάιμπαρα λίγο με το συγκεκριμένο κομμάτι και λέω γιατί όχι. Ή τι, extraterrestrial, κάπως έτσι μάλλον νιώθει.
1: I heard like three places I could have came in
0: και από κάποιον τον οποίο πραγματικά δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα για την πάρτι του, σε έναν τύπο που όσο ήταν ανάμεσά μας έγραψε τη δικιά του ιστορία,
2: wow, man.
0: Με την μπάντα του τους Artifacts, wow. Team One, Rest in Peace.
2: My

Εδώ λοιπόν είναι ο Team One, όχι μέσα από την πάντα του, όχι μέσα από τους Artifacts, από το 2009 αν θυμάμαι καλά, ένα δισκάκι το οποίο είχε κυκλοφορήσει με το παραγωγικό δίδυμο των Parallel Thoughts.

πατώντας το γνωστό του ύφος στα βαριά beats. Tight drums. Και ένα αρκετά ατμοσφαιρικό δείγμα. Αυτό λοιπόν ήταν το Molly από τον Tame One.

Την αγάπη μας λοιπόν σε, στα δύο τα νησιά μας, στη Μεγάλη Βρετανία και στη Λευκάδα, Μιτσάρας και Λίνα. Χαιρετισμούς και αγάπη στον Φινές, στο Καρδιστάν. Τον έχεις τσεκάρει, φίλε μου Φινές, τον Μουτς, Μουτσι. Άμα αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι έσκασε τελικά το δίσκο το Terminator Seat μαζί με τον Real Badman. Και από αυτό το δισκάκι ακούμε το πρώτο κομμάτι, το The Illest.

Για την ακρίβεια, όταν είχαμε παίξει στην προηγούμενη εκπομπή κάτι από τον Moots, δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμα ολόκληρο το δισκάκι, κυκλοφόρησε μια μέρα μετά. Δεν με πυροδώσει οι προσδοκίες μου, δεν διαψεύστηκαν. Ο ένας δεν σπαταλέει ούτε μπάρα, ο άλλος χτίζει τα beats του όπως πρέπει, σαν έτσι ένα κάτι, κάτι μεταξύ σε film noir και καταδίωξη. Προσωπική εκτίμηση ότι μάλλον θα είναι μάλλον είναι καλύτερο το συγκεκριμένο δισκάκι από αυτό που είχε βγάλει με τον DJ Mag στην παραγωγή πριν από λίγα χρόνια. Real Badman στην παραγωγή, Moods, Terminator Shit.

Θα τολμήσω να πω, φίλε μου Φινές, ότι είναι προσωπικά στην πεντάδα την αγαπημένη μου των νέων rappers. Μαζί με Stop God Cooks είναι αυτός. Niggas ain't real when they always remind you. You mad cause you asked for a favor and I declined you. That shit is weak, nigga. You ain't down my... Και κρατάω τις υπόλοιπες τρεις θέσεις για να έχω το δικαίωμα να έχω μπαλαντέρ διαρκώς. Ας πούμε αυτή τη στιγμή θα βάλω το Gone With The Machine, που τυχαίνει να ακούμε στο Be Proud Of Me.

0: Τον οποίο τον έχουμε απολαύσει αρκετές φορές εδώ στη χώρα μας. Άλλωστε νομίζω ότι το fanbase του και γενικά τον Griselda έχει διευρυνθεί πολύ τα τελευταία χρόνια σε αυτή εδώ τη γωνιά της Ευρώπης, και όχι άδικα. Σωρία κυκλοφοριών, πραγματικά δεν θυμάμαι από ποιο δισκάκι είναι το συγκεκριμένο. Αλλά εντάξει, ο Conway όντως παίζει διαρκώς μέσα στη πεντάδα, δεκάδα, αν και προσωπική εκτίμηση ότι...
1: Just look at you, together! You little black stovepipe colored nigga. You are the same...
0: Ότι μάλλον ο Benny the Butcher είναι ο καλύτερος εκεί πέρα μέσα. Τέλος πάντων, αυτά είναι προσωπικές εκτιμήσεις. Αγάπη σε Βαγγέλη, Γεωργία και Μαρία. Τι τριπλέτα είναι αυτή, παιδιά, που έχετε παίξει. Καλή εκπομπή και χαλβά μετά. Είστε μέσα στο μυαλό μου. Και στο στομάχι μου. Να στείλουμε και φιλιά και χαιρετισμού στον 24110, ο οποίος μας έχει αρχίσει τις γαλλιφιές, το σωστό, το ορθόδοξο, το ραδιόφωνο. Σε έχω κοζάρι 2641, σε όλους τα ίδια λες, και το πρωί στο κατσαδωράκι τα ίδια λες και μετά. Αλλά έχεις δίκιο, έχει

Κάπως έτσι πρέπει να ακούγεται μια συνταγή της επιτυχίας. Αγιατολάχ στην παραγωγή, χρησιμοποιώντας ένα πολύ αγαπημένο δείγμα από Bobby Womack, το And I Love Her. Ίσως οι παλιότεροι και οι πιο έμπειροι να το έχουν γνωρίσει και να το έχουν αγαπήσει μέσα από τους NTM και το Post Don't Gun. Θεέ μου, τι κομματάρα. Αν και εδώ το ακούμε να το πατάνε οι Blackstar, είτε ο Mos Def και ο Talib Kweli. Και να το έχουν ονομάσει Bright as the Stars. Blackstar.

Και πάμε λίγο ακουνηθούμε, να ακουνηθούμε λίγο περίεργα. Κάτι ολόφρεσκο, κάτι από αυτούς που ξέρουν να το κάνουν καλά. Είναι ο Jay Dilla στην παραγωγή, είναι από ένα δισκάκι το οποίο κυκλοφόρησε τώρα από τον Busta Rhymes, το οποίο πατάει μόνο beats του Dilla. Και τι καλύτερο από τον Busta στα κουπλέ, από τον Anderson .Paak στα ρεφρέν και στα vocals, και τον Dilla στο beat. King Paak.

σαν μια καλοζυγισμένη συνταγή για ένα τέλειο γλυκό. Είναι μέσα από το Diligence το 2, είναι το άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε ο Μπάστα στις 25 του Αυγούστου, πατώντας σε beat τα κυκλοφόρητα που του είχε αφήσει ο Ντίλα. Συμμετοχές μέσα εκτός από το Λούντα που ακούμε εδώ, D'Angelo, Common, Big Sean, Lil Wayne επίσης και πολύ πολύ άλλοι. Θα μας απασχολήσει και αυτό σίγουρα, κάτι θα ξαναπαίξουμε. Αυτό ακριβώς το οποίο είπε εδώ στο outro, ότι την πρώτη φορά που ακούς τον Ντίλα είναι σαν να ακούς ένα κακό drummer. Μετά αρχίζεις και καταλαβαίνεις τι ακριβώς συμβαίνει.

Σε αντίθεση με τα λεπτεπίλεπτα γλυκά τα οποία εγώ διαφημίζω εδώ από τη συχνότητα στο Αμβρακία, μέσα στο chat γίνεται τη ζάχαρη στο κάγκελο. Από το χαλβά περάσαμε στο σουτζούκ λουκούμ και τώρα στους ακανέδες. Λίγο σύκτος ρε παιδιά, λίγο έλεος.

0: panic, feeling anxiety, can't imagine or fathom why they would lie to me or leave me abandoned. Damn it, in the land of the free we
1: ήθελα να σας πω για το κομμάτι Adrian Young, Liner Design και Souls of Mischief, Oakland, California. Εντυπωσιάζομαι κάθε φορά με το πώς εκτυλίσσεται αυτό το κομμάτι και με το τι αφήνει ο Adrian Young να συμβεί όταν αναλαμβάνει την παραγωγή. Καταπληκτικό κομμάτι. Μιλάει για αυτές τις μέρες που όλοι λίγο πολύ περνάμε, εγώ σίγουρα, που ο πανικός έρχεται λίγο και καταλαμβάνει τη ζωή σου μέχρι να του κόψει μια καλή κλωτσιά εκεί που του χρειάζεται για να πάει από εκεί που ήρθε. Αλλά δεν είναι αυτό η είδηση. Η είδηση είναι κάτι άλλο. Η είδηση είναι πρώτα απ' όλα το ότι ψάχνοντας να βρω την είδηση έχω ξεχάσει να φορτώσω το επόμενο κομμάτι. Το έβαλα. Η είδηση είναι ότι έχουν κυκλοφορήσει φήμες ότι περιμένουμε το θείο Γιώργο στα καπάκια. Έχει να συμβεί 1,5 χρόνο αυτό. Καλώς να ορίσει. Brainwashing grown folks, you know why they want it? Attention is a drug. And

0: Σε περίπτωση που κάποια αναγνωρίζετε αυτή τη φωνή, μάλλον ένας θα την αναγνωρίζει. Πρόκειται για τον Τας από το Κατάστροφη, από τους θρυλικούς Alcoholics. Αυτός ο τύπος με το πολύ πολύ ιδιαίτερο χιούμορ, street humor, σε μια δουλειά η οποία κυκλοφόρησε αρκετά πρόσφατα και δίνει το essence της εποχής. Η δουλειά εν γέννη λέγεται Attention is a drug. Και ναι, σίγουρα η προσοχή και το να θες να την τραβάς συνέχεια είναι ένα από τα μεγαλύτερα ναρκωτικά εκεί πέρα έξω. Δεν ξέρω αν σκοτώνει, αλλά σίγουρα είναι από τα πιο εθιστικά ναρκωτικά εκεί πέρα έξω. Αυτός ήταν ο Τας και αυτό ήταν το Attention is a drug.
1: You know, the longer you be on that ride, gonna get that thing. The more you learn, you only look one way, baby.

Τελευταίως θα μάθαινε τα καλά τα νέα. Okay, εσείς μπορεί να το ξέρετε και νωρίτερα από μένα. Εγώ θα σας ενημερώσω με τη σειρά μου και με μεγάλη μου χαρά ότι ο Θείος Γιώργος με ενημέρωσε ότι φέτος θα είμαστε ξανά ραδιοφωνικοί γειτόνι. Θα βγαίνουμε στα μπαλκόνια και θα απλώνουμε τα ρούχα και θα τα λέμε.

Οπότε ξέρετε πως πάει, παραμένετε συντονισμένοι στον Αυρακία. Έχετε ακόμα ένα πολύ σημαντικό λόγο μετά το Βαγγέλη το Ρίζο, μετά και το Σλίγκιτι, κάθε Πέμπτη βράδυ. Γιατί ακολουθεί Γιώργος Γκοτζαμάνης, Θεός Γιώργος και Ημέρες Βινιλίου.

Και όλα αυτά ενώ εμείς έπαιζε από πίσω όσο εμείς λέγαμε τα δικά μας. Έπαιζε Apollo Brown μαζί με Skyzoo, το The Rear View. Ο πίσω ο καθρέφτης του αυτοκίνητου, από εκεί που βλέπεις τι έχει παιχτεί. Εκεί βλέπεις μονίμως κάτι σαν παρελθόν, ε. Αλλά εσύ πρέπει να πας μπροστά. Apollo Brown μαζί με Skyzoo, 12 Δεκέμβρη στην Αθήνα μαζί και με τη Sarok. Θα επανέλθουμε σίγουρα, θα ξαναακούσουμε κάτι μέχρι τότε. Τα εισιτήρια μας πάντως σίγουρα τα βγάλαμε.

Και είναι μάλλον αυτή η στιγμή της εκπομπής, σχεδόν ένα τεταρτάκι πριν από το τέλος, που γυρνάμε ξανά μια βόλτα από τα classics. Από τον πρώτο δίσκο αυτού του ιστορικού ντουέτου Pete Rock και CL Smooth, ο Soul Survivor και ο CL Smooth. Αυτό ήταν το I Got A Love. Δεν θα μου βγάλει από το μυαλό ότι αυτό χορεύεται φορώντας φαρδιά όμως. Και το καπελάκι σου έτσι έτσι σαν βίντεο κλιπ 90's. I Got A Love από τον πρώτο δίσκο του ντουέτου, το Main Ingredient. Και πάμε σε ένα άλλο πολύ πολύ μεγάλο ντουέτο, και αφού ο Τάζ νωρίτερα μας είπε για το πόσο μεγάλο ναρκωτικό είναι η προσοχή, το attention, ο γκούρου και ο πρεμιέρ, οι γκάνγκσταρ, μας λένε ότι όλα γίνονται για το χαρτί.

0: Μου έχετε κάνει μεγάλη ζημιά, παιδιά. Δεν είναι δυνατόν να κάθομαι να ψάχνω στο Google θερμίδες για το χαλβά. Σταματήστε το αυτό.
1: Good evening. Brooklyn police say they've put a stop to a violent ring operating out of Flatbush, responsible for a string of robberies and drug sales across the borough.
2: Chanel investigators tell us 9 people were taken into custody earlier this morning after a 6-month undercover operation.

Αλλά σε περίπτωση που δεν το έχει καταλάβει, σε τσιγκλάω περισσότερο για να πει τη λευκάδα ή τη γλαδόπιτα. Δεν είναι ότι απλά ξεχάστηκα. Και δεν το έθιξα στην ώρα του. Τι παίζει με τη λευκάδα ή τη γλαδόπιτα? Μιλήστε μας για γλυκά.

Αυτός ήταν ο Μίτσι Ντάρκο, αυτός με την πολύ βαριά, με την πολύ γρεζάτη τη φωνή, από τους Flatbush Zombies. Και αυτό ήταν ένα ολοκένουργιο κομμάτι από τους Flatbush. Δεν ξέρω τι ετοιμάζουν, πάντα μου αρέσαν οι δουλειές τους. Ωστόσο όμως, επειδή ποτέ ένας ντύλα δεν είναι αρκετός, και ακόμα περισσότερο όταν έχεις να δέσεις αυτές τις γρεζάτες φωνές, πάρτε ακόμα ένα δείγμα από το Diligence το 2, είναι το Lay Down, μαζί με έναν τυπάκο από τους Clam Village, ο οποίος ήταν η μπάντα του J Dilla, μαζί με τον T3 λοιπόν, είναι το Lay Down. Lay down, nigga, get up. Slow, slow, stay down, nigga, give up. Και όλα αυτά ενώ ο Θεός Γιώργος έχει ήδη καταφτάσει

Λοιπόν, ας διπλώσουμε ακόμα ένα δισκάκι στη σημερινή εκπομπή μετά το The Legends of 2. Θα παίξουμε και δεύτερα κομμάτια από το δίσκο του Mood μαζί με τον Real Badman. Πρώτον, γιατί όντως μας άρεσαν πάρα πολύ. Δεύτερον, δεν θα σας πούμε, θα μείνετε συντονισμένοι για να ακούσετε. Πρώτο τελευταίο κομμάτι για σήμερα, ακολουθούν μέρες βινιλίου.

Μητσάρα, σε έχει βιαστεί λιγάκι να μας αποχαιρετήσει. Μητσάρα, φαντάζομαι θα παραμείνει στην παρέα μας και μετά. Αυτός ήταν ο Μούτσι πάλι, ήταν τον Νατ Τέρνερ. Και σίγουρα αυτό δεν το περιμένετε πολύ. Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Δεν είναι rap, εννοείται. Πρόκειται για κάτι αρκετά ιδιαίτερο. Ίσως κάποιοι να το έχετε ακούσει στην deluxe version των Black Pumas, το πρώτο τους άλμπουμ, όταν κυκλοφορήσαν το deluxe. Το είχαν διασκευάσει. Πρόκειται για τους Death. Είναι τρία αδέρφια, τρία μαύρα αδέρφια, οι οποίοι ξεκινήσαμε με αρκετά funk διάθεση πίσω στο 70 κάτι. Χαμένες ηχογραφήσεις για χρόνια. Και θέλω να δώσετε λίγο βάση, γιατί εδώ παίζουν ένα πολύ όμορφο punk. Αυτό είναι το Politicians in My Eyes. Σας αφήνω εγώ με αυτό, να πάρει και το χρόνο του Θείος Γιώργος. Ραντεβού έχει την επόμενη, δεν θα είμαι εγώ εδώ, αλλά τη μεθεπόμενη Πέμπτη σίγουρα. Φιλιά πολλά, να περνάτε όμορφα. Παραμείνετε

0: τις προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
6: Αμβρακία FM.
7: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Vinyl Days, the coolest radio.

Καλησπέρα σας κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Πέμπτη βράδυ, λίγο μετά τις 10. Never once gave it away. Διαδεχόμαστε τον αγαπητό Σλίκητ εδώ στο ζωντανό πρόγραμμα του Αβρακέ FM. Οπότε συνεχίστε να είστε συντονισμένοι μέχρι τις 11 τουλάχιστον.

Είναι μαζί σας φυσικά οι μέρες βινιλίου, όπως είμαστε στον αέρα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή βράδυ από τις 10 στις 11. Όταν βέβαια δεν κάνουμε σκασί αρχείο, γιατί τις δύο προηγούμενες φορές που θα έπρεπε να ήμασταν εδώ πάνω από την κονσόλα του Αβρακή FM απουσιάζαμε.

Και να τη μαθαίνεις όταν έχεις καλούς ραδιοφωνικούς γειτόνους. Το Walk on the Wild Side του Lou Reed που ακούμε τώρα είναι σε ένα remix του DJS, ο οποίος όχι μόνο είναι Έλληνας, πράγμα που δεν το ξέραμε, αλλά είναι και πατριώτης μας Λαρισαίος. Μας το είπε φυσικά ο Σλίγκητη, που είναι και σχετικός με τους DJs και παραγωγούς μουσικούς τέτοιου είδους.

Εν τω μεταξύ, υπενθυμίζουμε και το 919.gr, το chat του Αβράκη FM, το πληκτρολογείτε, μπαίνετε εκεί και στέλνετε μηνύματα στην εκπομπή μας, στις ημέρες βινιλίου. Βλέπετε και τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας.

Ακούγοντας ένα ακόμα remix, είναι το Downer, ένα παλιό τραγούδι του Edwin Collins, remixαρισμένο από τον James Lavelle. Όπου James Lavelle, ένας από τους Uncle.

Μετά την Irene Reed και το Dirty Old Man, συνεχίζουμε με έναν DJ έτσι, ο οποίος μου φαίνεται μας έρχεται από κάποια χώρα των Βαλκανίων, Κροατία νομίζω, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Τέλος πάντων, είναι ο Funky Destination στο Most Town.

Εν τω μεταξύ η ώρα έχει πάει ήδη 10:30, μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Είστε φυσικά συντονισμένοι στο Ναυράκι FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας, και ακούτε τις ημέρες βινιλίου. Παραλείψαμε από την αρχή της εκπομπής να πούμε, να ευχηθούμε καλό μήνα σε όλους, 1 Οκτωβρίου σήμερα.

Είναι ο Al Green στο Pretty Woman του Roy Orbison. Be mine tonight. Το χαρίζουμε σε όλες τις κυρίες που αγαπούν τις μουσικές της εκπομπής μας.

Σαλαβί. Έτσι είναι η ζωή, αλλά είναι και το όνομα και αρχικό επιθέτου. Λόγω παίγνιου του Chris Joss που ακούμε τώρα.

με lemon jelly. Όχι ότι τελειώνουμε με αυτό το τραγούδι, 3 τραγουδάκια ακόμα προλαβαίνουμε να τα παίξουμε στον αέρα.

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας καληνυχτήσουμε. Ήτανε μαζί σας για μία ώρα απόψε, Πέμπτη βράδυ, 1 Οκτωβρίου, ο Θείος Γιώργος και οι Μέρες Βινιλίου με τις μουσικές επιλογές του. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και όταν τελειώνει η μουσική σβήνουν και τα φώτα. Θα τα σβήσουμε κι εμείς σε λίγο. Γεια σας.

sound. With your ear down to the ground,

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: τη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

0: Nakupenda pia, nakutaka pia, penzi we.
1: Πόσο συγκινητικό είναι να ξεκινάς με το βασιλιά των εφηβικών σου χρόνων, το δικό μας Michael Jackson, και να το μοιράζεσαι με τους σημερινούς έφηβους που τον ανακάλυψαν και αυτοί και τον λάτρεψαν. Καλημέρα Άρτα, και καλημέρα από την Άρτα.

Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Φτάσαμε στην Πέμπτη και όχι μια τυχαία Πέμπτη. Καλό με να είναι η πρώτη μέρα του Οκτωβρίου. Φάγαμε το Σεπτέμβριο. Καλά πήγε. Με το κρυουλάκι του πήγε. Και πάμε στο My October Symphony. Καλημέρα από τον Ομβρακιά FM και το 919.gr. Καλημέρα σε ένα μεγάλο και πολύ ζεστό ακροατήριο που ζούμε μαζί τις μέρες και τις νύχτες και μοιραζόμαστε μουσικές. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα στην Πρέβεζα, στην γειτονική Πρέβεζα. Καλημέρα Άννα. Θα κάνουμε καιρό να σας δούμε εσάς. Καλημέρα Σταύρο, κατάλαβα από το μήνυμα. Χωρίς μάθημα, γιατί πάμε κορνισέ για ημέρα αθλητισμού. Εκδρομούλα μου μύριζε. Εκτός κι αν είσαι του αθλητισμού. Και πολύ καλά θα κάνεις, θα το εκμεταλλευτείς. Έλεγα λοιπόν πως μια γενιά πολύ μακρινή από τα 80's. Ακούει Michael Jackson, ακούει Queen, The King and the Queen. Και μοιραζόμαστε μουσικές. Και αυτή η γενιά ελπίζω να μάθει να ακούει καλή μουσική.

το λατρεμένο My October Symphony. Η έμπνευση είχε έρθει από το βιβλίο «Δεν νιώσε τα COVID» για την Οκτωβριανή Επανάσταση, και ο Νίλ Τέντεντ ήταν πάντα ευφύης στο να βρει κάτι και να το κάνει μια μεγάλη τραγουδάρα. Καλημέρα στην Αλό Σάρτας. Καλημέρα Όλγα. Φτιάχνουμε λίχα λαχανόπιτα. Φτιάξτε με συγχωριστήρι για μένα. Καλημέρα Κωστή. Από Αμφιλοχία μέχρι τα Ηλιόλου στα Γιάννενα. Σας έβαλε μια φωτογραφία από τη σημερινή ΕΡΤ, από το ΕΡΤ News. Η Ελλάδα έχει χωρίσει στα δύο. Εμείς ο δυτικά είμαστε μέσα στη λιακάδα. Και άλλη μισή Ελλάδα θα πνίγει στη βροχή. Στην Κρήτη λέει θα πέσουν 300 χιλιοστά βροχέ, όσα πέφτουν δηλαδή στην Αθήνα σε ένα ολόκληρο χρόνο. Θα πνιγούνε. Billie Eilish, Billie Bossa Nova.

Billy Bossa Nova ή διαφορετική η Billy Eilish. Αυτό ήταν απέτηση της κόρης μου της Έλλης. Μπαμπά, δεν μπορεί να μην παίζεις Billy Eilish τα πάντα στο ραδιόφωνο. Και είναι παιδιά που δεν ακούν ραδιόφωνο πια. Ο κόσμος είναι το Spotify. Άρα εσείς την πρέβεζα, είπα Άννα, δεν φταίτε ούτε εσείς ούτε εμείς, αλλά θα ξαναβρεθούμε πάλι το Μάιο όταν ζεστάνε. Καλημέρα Παναγή και Γιώργια. Καλό όλοι στο μήνα να έχουμε, λέει.

καλά ξεκινήσαμε και σήμερα. Ήταν οι μέλισσες. Ναι, Ελλάδα, μέλισσες. Να διασκευάζουν δύο σένα. Και λόγου. Καλημέρα Τζόρτζ. Καλή Πέμπτη. Όχι, ναι, έχουμε να φτιάξουμε. Μέρα Ρόμπι Βίλιαμς. Go gentle. Καλημέρα από ένα διπλό λεωφορείο φυσαρμόνικα. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για Αθήνα. Το 550 και η Φυσιά Φάληρο. Καλημέρα, Ευάγγελε. Δηλαδή, αυτά δεν συμβαίνουν τώρα. Σε ένα λεωφορείο της Αθήνας, να ακούσαμε βρακή FM.

ο υπέροχος Ρόμπι Ουίλιαμς, Go Gentle. Θα μείνουμε λοιπόν από το ποτηλιάρι μας στο Χαλάνδρι και θα πάμε στα Σεπόλια. Καλημέρα Λεκό. Ανυπομονούμε λέει να αναχωρήσουμε για την άρτα ανθρώπινη πόλη. Μα και άδικο δεν έχετε. Ό,τι και αν έχει άρτα μας, όσες έλλειψεις και αν έχει, ζεις ανθρώπινα. Αυτό όποιος έχει ζήσει Αθήνα, όποιος έχει ζήσει καθημερινά στην Αθήνα, γιατί το Σαββατοκύριακο είναι καλά το να πας μια συναυλία για ένα θεατρικό, για κάτι, να πας πορτοκάλια στις κόρες. Τι χαζό αυτό. Έχουμε ζήσει όλοι φοιτητές και τα θυμόμαστε. Να φύγουμε λοιπόν από Άρτα, να φύγουμε από Αθήνα και να πάρουμε το Liverpool Express. Πολ Άντωνη, You Are My Love. Πρωινά στο Ναυρακιά FM. Πρωινά στο 919.

Liverpool Express, You Are My Love. Λοιπόν, θα περάσουμε ένα παζάρι φέτος χωρίς βροχή. Τι στο καλό. Πάρα πολύ καλό δηλαδή είναι αυτό, αλλά πρωτόγνωρο να το πω. Το θυμάμαι πολλά χρόνια πίσω να το πω. Που έβρεχε μέχρι λίγες ώρες πριν τα εγκαίνια και μετά σταμάτησα. Αυτό που ακούμε είναι Δήμητρα Γαλάνη του 1983, The Adore.

Dador, Senior Citizen, στο φανταστικό αυτό μίξ που έκανε μια τραγουδάρα της Δήμητρας Γαλάνη να γίνει πρωινό βρακιώτικο τραγούδι. Νομίζω ότι είναι έναν αιώνα πριν, αλλά δεν είναι. Είναι το 2002. Απλά αυτός ο ήχος μου φαίνεται τόσο παλιός και ξεχασμένος, τόσο αναλογικός και μου λείπει. Quan Sign.

Equan στο Sign. Μήπως χρωστάω τραγούδι από χθες? Ναι, χρωστάω. Και χωρίς να κάνω σκονάκια. Η Σαντέ Αντού. Γνωστή απλά ως Σαντέ. Paradise. Γιατί ακόμη, αν και κρύωσα, περνάμε ωραίες μέρες. Η μισή Ελλάδα, η άλλη μισή καθόλου. Η άλλη μισή θα πνιγεί σήμερα.

0: Είσαντε. Χθες είναι η παραγγελιά από το φίλο μας τον George, ο οποίος απαντάει και λίγο έτσι.
1: Είστε πολύ ωραίος τύπος, κυρία μου.
0: Μολόκο, familiar feelings. Η μουσική δεν έχει όρια. Δεν θέλουμε να κολλάμε σε ένα είδος, δεν θέλουμε να κολλάμε σε μια δεκαετία, σε μια εποχή. Το μοναδικό που θέλουμε είναι το επόμενο τραγούδι να είναι ακόμη καλύτερο. Καλημέρα Αθήνα, πολύ Αθήνα. Πάρα πολύ Αθήνα. Καλημέρα Βούλα. Προπαρασκευή στον Αμβρακέ FM. Τα καλύτερα έρχονται.

Μολόκο Familiar Feelings. Υπέροχη εποχή που ζήσαμε με τους Μολόκο και τις μουσικές τους. Καλημέρα στο team του Τρίτου, καλημέρα Νίκο. Ακούγαμε Σαντε Παραντάρις και ο Νίκος σκέφτηκε Σαντε Άφιλτρο. Απαπα. Hardcore. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, καλημέρα Μάικλ. Κάτι λέει Σεν Βόγκ Τζέιν. Η Sister With Voices, SWV. Και Εν Βόγκ μπορούμε να ακούσουμε. Εδώ η μαγεία ήταν το sample από το Human Nature του Jackson. Που έχω επαναλάβει πολλές φορές ότι είναι από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια.

Sisters with Voices, SWV. Το 92 να φτιάχνουν αυτή την τραγουδάρα παίρνοντας το Human Nature του Michael Jackson. Απίστευτη σύλληψη. Καλημέρα στη Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνε, καλό μήνα να φτιάξουμε. Είχαμε και My October Symphony στο ξεκίνημα. Καλημέρα στην Εμφυθέα, καλημέρα στις Φανοβαφές Κοντογιάννη. Καλημέρα Γιώργο. Η αλήθεια είναι, Μάικλ, ότι όσο θα κρυώνει ο καιρός, τόσο θα βάζουμε τραγούδια πιο χουχούλικα. This is not America.

δεκαετία του 80 για τον David Bowie ήταν πολύ διαφορετική μουσικά, αλλά μας χάρισε κάτι τραγούδια. Στα μέσα των 80's, This is not America. Και αυτή η εισαγωγή, αυτή η εισαγωγή δεν την ξεπέρασα ποτέ.

Μαντόνα την εποχή που έκανε το μπαμ. Κάτι Live to Tell, Papa Don't Preach. Είμαστε στο 86. Καλημέρα Ριόλα. Θα με κάψετε εμένα. Γράφει, όταν χειμωνιάζει δεν μου αρέσει καθόλου που με σπουργείτε. Όπως αυτοπροσδιορίζει το καθένας. Εγώ αυτοπροσδιορίστηκα σαν μουσικός παραγωγός και έπιασα. Τώρα θα είναι λίγο πιο δύσκολο για σένα. Το σπουργείτε. Αυτό το τραγούδι ο πλανήτης, το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, το 80%, το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, το 80%,

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
2: Και τώρα, παρακαλώ σηκωθείτε όλοι όρθιοι.
3: Πάνω που είδα τη φίλη μου την Κλειώ, να στέλνει την καλημέρα της. Ήμουν έτοιμος για Queen. The show must go on.